0: Wixley.
1: Yes.
0: Με φλάνω μόλο FM Radio.
1: Α, οκ.
0: Θέλω να κάνω μια small story about life for you. Small interview, νομίζω. Είσαι κατάλληλα με τα λέει, you grew up. Είσαι στα school wear. Είσαι στα work wear.